να κουνά, τζόλου κουνά. Κούσι κουτάσουν, ράδιο κορδιλιέρα, τα we are, we are.